Ωραία, πρέπει να σε ορκέστε τη μετάλλη. Με θεία Μαρτίν Καΐνθου. Ατρέβολ, σε τη μετάλλη, βάει λεβάρα ώρα. Περκουσιόν. Ασυντονία λίγο και τα μέγαν πάει αντασέτο ή τη μετάλλη. Σατέρι τη και συγχαίκου, σε τη μετάλλη τη πέντε του δίε. Που σε πόσταν πολλού φέρου. Και σε λεβόνου καμιού. Και ό,τι σε αφορούν πολλούς φέρους και αϊ και σοπλάρ. Πολλά φορετηρία μουσικάλ. Τεν καβέρ δε τόδο. Μου ακούσα μας ούτρα. Παραγούστος. Αι στα Χούλια Λάσκου. Και στην άνομα καντάντε ορκέστα πλάγερ 2027. Una auténtica artista con clase en el escenario.

πίεσε έστω. Δηλαδή, κύριο σαν κάμπιου, καραμπάνω, εγώ σου του προμεσμεντάει. Άι, κύριε Λία, ο σαν κάμπιου, ερωδέλα καπίγια. Ο κουρθέρι του σαν κάμπιου. Ενώ δεν πει εντρεάσε τε βίθι. Ελί, διθύντο έστω. Μπότο δε μου φόρα, μπότο μαλ κατίβο, και σαν κάμπιο βεντίτο τσεσούδι. Μπότο δε μου φόρα, μπότο δε μου, μπότο μαλ κατίβο. Ειδικά το σάντου.